Πεφέ, λέω από εγώ, όσο πόρας ο μπλούσον. Θα βάλεμε τσίνο τσίνο βασιγάνο, για μας πόρας ο μάνα μπλούς. Βάει, ας βάφα άσολε λέει. Εγώ ας βάφα για άσολε άγ. Άσολε άγ, αλλά λάπτες ηλτία μπα. Ας βάφα άγ, ο μπλούς.

σε φούρμπαλ τζάνσι. Παπαλότουρ τζάτου, ατρούν με αυτό που είναι η φωή τσέμιο λε τζαϊάο. Και όλο τζάτου, ατρούν σαν μόλι τζάντου, που κλάμε τζάσι, όλο τσέσι μαλ τζάσι φαμό. Παφιτάει με αυτό μαϊ. Αλλά μου φατσαλφάτου με αυτό που είναι η πίσπε στην Ιταλία. Του ασάου φατσαλφάτου, φαφτάει με αυτό μαϊ πίσπε. Περάει να φουάτα λούα, φατσαλφάτου με ένα κλαστέτσι, μαλά είναι φαφτάει με αυτό μαϊ. Αυτά λοιπόν τη φωτιά τύπα εν αλυσά φαλάφι. Μάλλον σε φωτιά λάβει λέει φασέ ακούσω φατά λοβάτσο. Μόνο για τέλη τύπτυπα να λέει όλα μου τσόου. Για τσόου αφού λέει μπούλε. Όλοι τα του έλεγε στάνει πάπα και όλοι στήνουν για τζάγκο με φορτού για Τζούλιεν. Μα αυτά είναι με αυτό μάει μόνο για φωτιά λένε για σο. Τα λοβάτσο σίγουρα φαφιγάια σε λότα αινόφο μάλλον φαφτά είναι με αυτό μάει. Io ho una fila in mano, io le tala tu per tanto, ma l'opio non fatta otto ai moli massina le nei. Io le la uta penato, il tuo sangal nei luo, o luo, o luo, o luo, fitto tatu tala tu per. O le meno utile tilo fu ile il tatu tala tu per le mana ia. O le tapenanga mune tatu tangata mat tua. Le la si iwasi ilato pensiona ile lima se lau. A mo ilato fu ila ia le ta i fitto sfu tau sanganga ilunga. O le mana ia o lewa, ia atatu tiru tiru la ie. O atelele si itanga wa telele atupe ua faupopo. Mo le tolu se lau tala, a nga ile lima se lau tala. O laso mo mua la yu lai. O lea o le afa mamaru ilu o le lima se lau tala lea. Ia utatu ulo a. O fu itatu sa mo ilava itaimi e pe alu alua. E pitifinga luenga e tapas to ina masira umatua. Ese me le lua ato. Ese me na ilau ato tinase i fakawisi kako mea ai se kako.